θάλασσα μου ξυπόλυτη αρχή σε ένα αρχαίο χώρο. Έχει στη ρίζα μόνο νερό. Μέσα στη γλάστρα μου απλώνω

Τα σχολεία κατεβαίνουν σ' απεργία και οι αρχές διατάζουν ψυχραιμία και ηρεμία. Τα κουρέλια σου μπαλώνεις, Γαβριέλα, βιαστικά. Τόσοι ναύτες πεινασμένοι στην ουρά. Ναυαγή της καρδιάς σταθερά μας οδηγεί.

στο καντήλιο. Και μονοπάτια σκοτεινά. Ποιος κρύβει αγκάθι στην καρδιά, τριάντα φιλό στα χείλη. Ποιος κρύβει αγκάθι στην καρδιά. Και πιο μετάξι, πιο χρυσό, πιο πόρφυρο κοχύλι. Και όλα τα άστρα του ουρανού με στα λιτά σου τα μαλλιά. Και ποιος το δρόμο του βρεθεί.

0: iOS. For Android users, go to the Google Play Store at www.radioart.com/Android. The Sonos and Amazon Alexa applications can be downloaded from Apple and Google Play Stores as well. Thank you for listening and supporting Radio Art.
1: Η Καλαμιά αγαπούσε πολύ τον άνεμο. Εκείνος όλο έφευγε. Κάποτε γυρνάει κουρασμένος και αδύναμος χαράματα. «Αχ, η Καλαμιά, πού ήσουν κι εγώ σε περίμενα? Θα ξεχάστηκες πάλι στα μαλλιάκα μιας μικρής ή στην απλόστρα της με τα σπρόρουχα ή θα φοβήθηκες τη βροχή και κρύφτηκες, ε? Αχ, η Καλαμιά, καλά να σε είχαν κρατήσει οι γέροι και οι ερωτευμένοι για τον αναστεναγμό τους. Μα η μαγεύτρα η θάλασσα να σε έχει πάρει κι εγώ να περιμένω?» Ο άνεμος δεν μίλησε. Πλησίασε μόνο και σε ένα τρίπιο καλάμι της Καλαμιάς φύσηξε μια μελωδία με παράπονο. Έτσι γεννήθηκε η φλογέρα.
2: Ένα παραμύθι για μικρούς και μεγάλους.

Εναμωρώ. Εγκαταλείπεται από τον πατέρα του. Γιατί γεννιέται διαφορετικό. Η Σελήνη, ακούγοντας το κλάμα του μωρού, φεύγει από τη θέση της και γίνεται κούνια για εκείνο. Όταν όμως είναι ευτυχισμένο, το καμαρώνει ολόγιο μη από ψηλά. Είναι πλέον ο γιος της Σελήνης, ήχο ντε λα λούνα.

αφορισμούς και με λιγμούς, με φόβους και με εκβιασμούς, κρατάς στο χέρι τα κλειδιά

κόσμος γύρω μας είναι τρελός. Φαντάζει σαν παλιές φωτογραφίες που μας κοιτάζουν τυραννικά και μας προστάζουν να θυμηθούμε αυτό που δεν ορίζουμε, ό,τι δεν μας ανήκει. Το μεθυσμένο κορίτσι οργίζεται και σκίζει τις φωτογραφίες, σκοτώνοντας περαστικούς, πνίγοντας με τα χέρια τις ευσπλαχνικούς κυρίους, πρόσωπα ανύπαρκτα, νεκρά για το δικό μας κόσμο το φανταστικό. Το μόνο κόσμο που έπλεσε ο Θεός με τη βοήθεια των καπνών, των φυτών και των μυρωδικών.

και μια χρυσή καρδιά. Στα λόγια ευθύς υψώθηκε το χρυσαφένιο στάρι και η αγάπη μ' αγάπησε

με μάτια ασφαλιστά. Το που πας και ποιος είσαι το γνωρίζεις από όλους πιο καλά. Μα μέτρα τα ξανά.

Μαύρο μαργαριτάρι, μαύρη ομορφιά και χάρη. Μαύρο πως δεν έχουμε δει στη ζωή μας τη στήρα παθιέρα και μαύρη. Μαύρη που μαχαιρώνει και το αίμα μου ξυλώνει. Μαύρη κι όταν αγιάζει, σκοτώνει και δεν την νοιάζει. Μαύρη μαγεία να πάρει, φτιάχνει φωλιά όταν δεν βγαίνει φεγγάρι. Μαύρη σαν για τα γάνι, με ματωμένο φουστάνι. Μα οι γειτονές μου και οι διπλανοί δεν πρέπει ποτέ να το μάθουν πως ήρθε για μένα, εδώ και τώρα για μένα. Όταν ο έρωτας για τον έρωτα μιλάει διαρκώς, κάνει τα στραβά.

Παρευλογημένη. Νερό που δεν λογαριάζει, πνίγει τις σκάλες, να ήταν κι άλλες. Βροχή που σπάει τα σύνορα και σου ξεπλένει τα όνειρα. Ο παράνομος έρωτας είναι μια τρικυμία. Τσακίζει με το τακούνι την ηρεμία. Στη γωνία το σεντόνι γουστάρει να μου σκεύει στο λάθος. Γιατί ευτυχία μισή να μας βρίσκει μονάχα.

αστάτευτη απ' το όνειρο. Ξυπνάει η ζωή μας και κρατάει από το χέρι τη χαμένη ψυχή μας. Πώς να ζήσει ένας έρωτας που από φόβο μη σβήσει, το τρώει θρυφτή σιγουριά, πώς μπορεί να κρατήσει.

που έχει νυχτώσει και τραχεί να γλιτώσει. Κρύβεται στο κόσμο τον κόρφο, αιτία και ενοχή που δεν έχει πια στόχο. Κρύα σαν λάμα και πόνος, μαύρο γλυκό που σου δώσω χρόνο. Ο παράνομος έρωτας κυλάει στους λαγώνες και βαφτίζει το φόρεμα στο κορμιού τους αγώνες. Μες στο αμάξι της μπαίνει και αθώα χαϊδεύει. Το χρόνο που ξεχυλίζει, γι' αυτό η ζωή περισσεύει. Ένα ψέμα είναι ο έρωτας και προτού ξεδιψάσει, σκορπάει τόση αλήθεια για να σε ξεγελάσει.

απλό στοιχείο, ελεύθερο, γενναίο. Σαν όνειρο να φαίνονται απαλό και να μιλούνε έως την ψυχή.

ωραίος ακόμη ο ίδιος εαυτός μου. Σκοτάδι τόσο εκεί μπορεί να μην υπάρχει, Θεέ μου, στη νύχτα μου.

Στεκόσουν στην πόρτα και εξοφυσούσε. Το μπλε σου παλτό στα χέρια κρατούσες. Στο τζάμι βροχή, η δάτινος δρόμος στα μάτια κυλούσε. Το ρίμελ και ο χρόνος κι όλα γύρω υγρά και τρεμάμενα φώτα. Οι ρεκλάμες ανάβουν και σβήνουν και τα ταρένα

δρόμους βροχής. Έξω η πόλη κοιμάται και οι σκιές δραπετεύουν. Στα άδεια σοκάκια γλιστρούν και χορεύουν. Τους νιώθω και πάλι να επιστρέφουνε μόνοι, με βήματα αργά καθώς ξημερώνει. Κι όλα γύρω υγρά και τρεμάμενα φώτα. Οι ρεκλάμες ανάβουν και σβήνουν

καιρός και έχεις ξεχάσει πως είναι να μένεις ενώ έχεις χάσει. Τα χρώματα γύρω σου ακίνητα μένουν, στον τοίχο οι ρογμές σιωπούν και επιμένουν. Οι κουρτίνες θροίζουν ένα τραγούδι παλιό, μια βραχνή ραγισμένη φωνή στο μυαλό τις στροφές αντιχεί.

Παραστολές, παρήσακτες και αισθήματα ενοχής. Θα τα πετάξω στη φωτιά μήπως και βρω το φως μου. Και από όλους σας τους πάνσοφους.

0: Άρα υπάρχω.
1: Ονειρεύομαι. Άρα υπάρχω.
2: Αντιστέκομαι. Άρα υπάρχω.
3: Συγχωρώ. Άρα υπάρχω.
2: Αρνούμαι. Άρα υπάρχω.
0: Σκέφτομαι. Άρα υπάρχω.
4: Ελπίζω. Άρα υπάρχω.
5: Προχωρώ. Άρα υπάρχω.
2: Ερωτεύομαι. Άρα υπάρχω.
6: Αγαπάω. Άρα υπάρχω.
2: Ερωτεύομαι.
6: Αγαπάω. Αγαπάω. Άρα υπάρχω.

Θα παίξουμε ένα από τα ωραία τραγούδια του Διονύση, το «Μια θάλασσα μικρή».

Άκουγα το θρόισμα του ανέμου. Και μην τρέξεις να με φτάσεις. Θα γλιστρήσω από τη σκιά σου και θα πάρω αποστάσεις. Να ξεφτύσω το κραγιόν σου που χορεύει στο μπουκάλι. Να στεγνώσω από το άρωμά σου και ο διάλος ας με πάρει. Με τα νεύρα μου σπασμένα κι ηθικό τσαλακωμένο. Παίζουν πόκερ οι ορμές μου σε ένα μπαρ λέει λατινένο. Μ' όποιο κραχτή με στα μπάρι κι όποια σάρκα μου γυαλίσει. Να αποδράσω από το ειδωλό σου κι ας μη βρω ποτέ μου λύση. Φύγε, έλα, κόβομαι στα δυο. Γδίσου, δίσου, πύργη στο κενό. Κλάψε. Μη σε ξανά.

απόστρεμε ροδιδεξίδες που έχουν χάσει τη δεξίδα. Δεν πηγαίνει η νοσταλγία ξημερώνει.

ακούσα στη νύχτα στη φωνή. Βγήκαν οι σκιές μέσα απ' τα δάση. Πέρασε ο καιρός και έχεις ξεχάσει πώς να ψιθυρίζεις τη σιωπή. Μάτι κόκκινο απ' την αγρύπνια, έχασες του χρόνου τη ζαριά.

σιρήνα σε καλή μια σβέρνα. Δέσου στο κατάρτι σου και πέρνα απ' τις συμπληγάδες του βυθού. Λύσε του αιώνου τους ασκούς και το χέρι πάτα στη σκανδάλη. Σώσε αδιανό μπουκάλι.

κάτι απάτητο. Απ' τα βλέφαρα διώξε τον ύπνο. Φύλα τους προδότες σου στο δείπνο. Χάραξε

Πιασμένο η σκέψη σου πουλί. Πιασμένο η σκέψη σου πουλί. Σα πόχι από ατσάλι. Σέρδη ματιά σου μια πυλή. Ζυγώνει τη σκανδάλι. Της μοναξιά σου τα κλειδιά. Δεν τα κρατάν πια οι άλλοι.

δικός σου ο καημός. Δεν είναι δικός σου ο καημός, ξένη σου είναι η θλίψη. Δεν φτάνει όλος σου ο θυμός, δρόμο για να σ' ανοίξει. Δεν φτάνει όλος σου ο θυμός, και εξωγεννιέται χαλασμός. Βγαίνει η ζωή σου στο γυαλί κι απ' την κουβέρτα θεατής, απόσταση κι αβάντα. Κάθε στιγμή σου μια σκηνή, τα λόγια σου λεζάντα. Κοίτα μελό, η κομμεντή, το ίδιο έργο πάντα. Παρηγοριά σου η θάλασσα.

την ίσταντη απευθύνω ηγεσία σε μια αφροντιμένη οπτασία δική σου έχει ονομάσει.

διαλέγω τη ζωή που δεν ορίζω. Πώς θα έρθεις να με βρεις ξανά, ελπίζω. Κι πώς

μακριά μου πια πετάει. Η αγάπη μου ζητάει καινούριους ουρανούς.

αγάπη μου ζητάει καινούριος ουρανός. Sky, η καρδιά μου κλείψε.

σύλληψη μου στεγνή παρακαλάει. Δυο τρία δάκρυα μου ζητάει να δροσιστεί. Εγώ που έχτισα μια φυλακή από ουρανό και στάχτη. Ξύπνησε πια αγάπη μου, δεν ήταν πια εκεί. Πάει, μακριά μου πια πετάει. Ποιος ξέρει που γυρνάει, σε ποια αγκαλιά θρυνεί.

σου μεγάλος άγρυφο παραπονά έχει. Η θαλάσσα δε δέχτηκε το χώμα του να βρέχει. Παρόλα αυτά το ωκεάνο

και σαν το πουρέλο βαρκό αδειάσει στο λιμάνι, θα του στίβαξουν στη σειρά οι ξένοι πολισμάνοι. Άλλοι θα έχουν τον τρόπο τους και θα ευδοκιμήσουν. Κι άλλοι ως να πεθούν.

Για σ' ένα χωριό φτάνει απ' την πόλη ίσως ζω με φορτηγό περαστικό.

δουλεύω για καλό. Μην κοροϊδεύει την ταρτά να τη σωζώ. Γιατί θα σου βγει σε κακό.

δεν υπάρχουν δρόμοι να περάσεις. Έφτασες ήδη και δεν το πιστεύεις. Όλοι σου λένε να το ξεχάσεις. Έχεις ακόμα δρόμο να περάσεις. Έχεις ακόμα δρόμο. Έτσι σου λένε. Αλλά εσύ είσαι εδώ. Και ήσουν πάντα εδώ. Εσύ είσαι εδώ.

υπάρχει χρόνος να διαλέξεις. Το παρελθόν σε κυνηγάει με σκέψεις. Το μέλλον άγνωστη γραμμή. Τώρα και εσαΐ.

είσαι εδώ. Και ήσουν πάντα εδώ. Και εσύ είσαι εδώ. Και ήσουν πάντα εδώ.

Φυσά βοριάς, φυσά θρακιάς, γεννιέται μπόρα φοβερή. Με παίρνουν μάνα, σαν φτερό, σαν πεταλούδα τρυφερή. Και δεν μπορώ να κρατηθώ, μάνα μην κλαις, θα ξαναρθώ.

σκιάζει και βαραίνει το μυαλό και τα πόδια μου. Δεν είναι αρρώστια αυτό που σκιάζει και βαραίνει το μυαλό και τα πόδια μου.

Δεις ψηλή βροχή, θα το δικό μου δάκρυ. Πρώτη φορά μου που φορώ φωτιά στο χιόνι.

Μες στο κενό και μες στη ζάλη έστεισε ο πόνος μαγαζί. Και ποιος μπορεί να ανασάνει

Δεν σε φοβάμαι ό,τι κι αν γίνει, τι κι αν το σύμπαν γκρεμιστεί. Μες στην ψυχή μου θα έχει μείνει κάποια αυτόφωτη στιγμή. Μέσα μου υπάρχει το ταξίδι, βαθιά φωλιάζει στην καρδιά. Έγινα στον καιρό παιχνίδι,

από Θεό μου σκοτεινέ, κάνεις κομμάτια το καθρεφτάκι που έχω σαν στα δόντια του αγοριού. Και κυκλωμένος τώρα από παντού βγάζει τη γλώσσα του, τη σελίδα.

Που η κατάρα το χτυπά και εγώ το πνίγω μέσα στη λεκάνη. Και βγαίνει πάλι γάτα η σύφυλη και κάνει βάρδια πάνω μου το βράδυ.

βρήκα μαρά μου και δε χωρούσαν τα έπιπλα και τα παπούτσια μου, έπειτα δε χωρούσε και μένα. Και δε χωρούσαν τα έπιπλα και τα παπούτσια μου, έπειτα δε χωρούσε και μένα.

0: Από την αρχή, καινούργιο take.
1: Άλλη μία take.
0: Okay. Έτοιμοι πάμε.
1: Εντάξει, έτσι το λέω για να είμαστε πιο καλοί.

φωτάκι. Σταμάτησε η βροχή, το φως δειλά στο δρόμο μας γλιστράει. Στο μέρος της καρδιάς, στο γέλιο.